δεν θέλω ατζιού, οκ. Εκεί δεν θέλω. Oh my god. Oh my god. Με σα ο συμβούς, ε. Ουμπελ, ουμπελ, μαραμ. Ουμπελ, ουμπελ, ουμπελ, ουμπελ. Φρέντελ. Φρέντελ.